ασημεία, βγάζω τη μία το κοιτουνίε. Την κρίση μη δεις το παπά, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δεις το σαν πλέον, εσύ μη δε